Καλά και αποφύρτη, σαν το μη πρίνσιπη, σαν μου σκόβους independente. Moçambique Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, somos povos independentes.